Άμα ο Ζάις το πετζάν ένα γόζι. Να γόζι κάνουν μου βάστα μπούνα. Πακιά γόλπε σου λάμι σε στα ζήρα μπαραβίζα. Μαγκελάντζιλο τσουμπέλα φιαγκαντία. Κι σου δίσου κοτεγγία. Πέρα μου γάζι μπέντζε. Πέρα μου γάζι μπέντζε ζήσε τα γριάτα. Η τάτζε δεν μπορούσε να τα. Εκεί ζάζι μου λαβάτα πώ τα πεκανιά στα βίδα μία. Σαπένε γαζέντζε τι. Σαπένε γαζέντζε τι μου μαγκαβα κουμπανία. Σι του μα τα κάμα, μα νου μου παροέρα. Forse mangio ancora abituato a pure i soldi per diventare in realtà. Tu mo sei unica, sei sola. Sei indispensabile per me. Sei solo un attimo ma lontano da te. Con mano fila elastico mi devo abbracciare a te. E tu giuro un po' la vita mia. Che non potessi mai una delusione. Amore a te e manca a Dio.